Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινε με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
8: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
7: έτσι,
8: από
7: μπράβο,
8: εδώ.
7: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
8: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
7: Ενοχλεί, ναι. Γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, η Marie Kondo, η Marie Kondo δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
1: λεμονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου ήρθε να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζε το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
6: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι
5: έτσι,
6: από
5: μπράβο,
6: εδώ.
5: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
6: Το
5: σωστό.
6: Πουλάκι σας παρακαλώ αλλού. Ευχαριστώ.
5: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ηλία. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
4: Marie Kondo.
3: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
4: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
3: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα. Ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
4: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

92,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
9: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου ήρθε να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει.
10: Βέβαια.
9: Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζε το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
10: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι
9: έτσι,
10: από
9: μπράβο,
10: εδώ.
9: Πάρτε το πουλάκι σας.
10: Το πουλάκι σας παρακαλώ αλλού. Ευχαριστώ.
9: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
4: Marie Kondo.
3: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
4: Α, μποντζόρνο με τη Marie Kondo.
3: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, η Marie Kondo, η Marie Kondo δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
4: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
3: λεμονιά.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αυτό το καλοκαίρι, το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
2: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
11: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει κανένα πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
7: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
11: έτσι,
7: από
11: μπράβο,
7: εδώ.
11: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
7: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
11: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
4: Marie Kondo.
3: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
4: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
3: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
4: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι είπα?

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και πες μέσα. Θα φωνάξω την αστυνομία.
7: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
6: έτσι,
7: από
6: μπράβο,
7: εδώ.
6: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
7: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
6: Ενοχλεί, ναι. Γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου. Άσε με τώρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Ναι.
15: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
18: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσει.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Μόνο θα ακούω. Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα. Ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: ράδιο.
1: Ζήστο με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου ήρθε να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει.
7: Βέβαια.
10: Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζε το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
7: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι
10: έτσι,
7: από
10: μπράβο,
7: εδώ.
10: Πάρτε το πουλάκι σας.
7: Το πουλάκι σας παρακαλώ αλλού. Ευχαριστώ.
10: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου. Άσε με τώρα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, η Marie Kondo, η Marie Kondo δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
1: λεμονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello!
2: Ωπα!
1: Μπήκα φορτσάτος.
2: Πολύ φορτσάτος μπήκες, καλά έκανες. Λοιπόν, hello και από εμάς εδώ. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου είναι αυτό, ε?
1: Τι έχουμε ακόμα, ένα μήνα θα κάνουμε εδώ πέρα τι λοιπόν.
2: Πού να ξέρουμε, τέλος πάντων, ας μην ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή με το τι έχουμε ακόμη. Ναι. Αλλά.
1: Ξέρεις, ανυπομονώ για τα μπάνια γι' αυτό.
2: Βέβαια. Μπανάκια μπορούμε να κάνουμε και το Σαββατοκύριακο, βέβαια.
1: Καλά, θα μου πεις, ναι, εδώ πέρα κοντά είμαστε.
2: Top 30 είναι αυτό, Λάβης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου, ξεκινάμε.
1: Βαθιά από τη σπηλιά ακούγομαι.
2: Τι να κάνουμε, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα εδώ. Από χθες παιδευόμαστε. Anyton Way, θα βγει και αυτή εδώ η εκπομπή. Με πολύ αγαπημένο μου τραγούδι ξεκινάμε στη θέση νούμερο 30. Ναι. Που δεν περίμενα ότι θα μου άρεσε τόσο πολύ. Γιατί στην αρχή που το άκουσα δεν έπαθα αυτό. Και όσο το ακούω, λέω, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, στη θέση νούμερο 30.
3: Νούμερο 30.

0: καλημέρα, εξελογιάστρα η βιαδά μου.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο και αυτό όσο το ακούω μου αρέσει πιο πολύ. Κοίταξε, είχα και λίγο άγχος αυτό το καιρό και δεν ήμουν σε mood. Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, που βγήκανε βαθμοί, έγιναν αποφοιτήσεις, τελειώσαν οι εξετάσεις, τώρα όλα μου αρέσουν.
1: Βέβαια, τώρα.
0: Τώρα μάλιστα, λοιπόν.
1: Είμαστε και πρώτων πυλών των διακοπών.
0: Των διακοπών μας. Και γενικά τώρα αρχίζουν τα Σαββατοκύριακα για τις βουτιές, γιατί και το προηγούμενο που είπα ότι θα πάω για βουτιά, τελικά ήμουν λίγο αδιάθετη, δεν έκανα πάλι μπάνι. Λέω δεν γίνεται, οπότε τώρα μετά την εκπομπή έχω φύγει για βουτιά. Και πάνω απ' όλα ηλιοθεραπεία, δεν γίνεται να είμαι σαν τη Σημαδούρα.
1: Ναι, είσαι λίγο
0: λεφτή. Είμαι λίγο, λέει, και πού να δεις και τα πόδια, άντε τα χέρια παίρνουν λίγο από την πόλη. Λοιπόν, θέση νούμερο 27, Ηλίας Βρετός.
1: Μάτια μου.
2: Νούμερο 27. Μάτια μου.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: εξόδεψες.
1: Από ηλίου καλημέρα.
0: Έλα ρε Ιουλιάρα, Ιουλία Καλυμάνη, στο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα top 30 Σαββατοκύριακου.
1: Έρχεται και μεσοβδόμαδα στην πόλη μας, έτσι.
0: Βεβαίως έρχεται, πού είναι. Τρέχει και διαγωνισμός για C-Jets όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Με το που θα ακούτε που θα λέει διακοπές με Τρανζίστορ 100,3 μπλουμ και τέτοια, στέλνετε κατευθείαν μήνυμα στο Viber.
1: Ναι.
0: Διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 693-693-1003 και διεκδικείτε διπλό εισιτήριο για όποιο νησί του Αιγαίου θέλετε.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε.
0: Το αφεντικό τρελάθηκε. Και κάθε Παρασκευή στις 9 και 4 το πρωί, στα πρωινά Καρντάσια, κάνουμε την κλήρωση.
1: Να.
0: Ήδη χθες δώσαμε το πρώτο.
1: Αλήθεια.
0: Σε μια τυχερή κοπέλα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Ναι. Την πήραμε τηλέφωνο και της λέμε: έχεις κερδίσει εισιτήρια για. Και λέει: ξέρετε που είμαι τώρα, πετάω για Παρίσι. Λέω: κλείσε το τηλέφωνο αμέσως. Δεν γίνεται. Παρίσια, νησιά, όλα θα τα κάνεις εσύ δηλαδή.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε μια θέση πιο πάνω.
1: Να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παράφορα στη θέση νούμερο 24.
0: Βεβαίως.
2: Νούμερο 24.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Νούμερο 22.

0: Τι κάνεις.
1: Είχανε πολύ πλάκα αυτοί οι δύο.
2: Ναι.
1: Γιατί βγήκαν στην εκπομπή του Φάνη Λαυρόπουλου.
2: Ναι.
1: Στον Αντένα δεν είναι εκπομπή.
2: Δεν ξέρω, δεν το πολύ παρακολουθώ.
1: Ναι, και εγώ είδα μόνο το απόσπασμα ναι. που βγήκαν οι δυο τους.
2: Ναι.
1: Έκανε σκασιά η Ζωζεφίν.
2: Ναι.
1: Και ο Νίνο και καλά δεν την περίμενε. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν.
2: Μπορεί και να ήταν έτσι επίτηδε. Ναι. Να του το έστειζε ο άλλο.
1: Πάρα πολύ πλάκα. Και τι καταλαβαίνει, ο Λαυρόπουλο.
2: Ναι.
1: Σε συνδυασμό με τον Νίνο και Πάτο, είχε πολύ σουσού. Πολύ γέλασα.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν στη θέση νούμερο 21. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Πεγκάρα έχουμε εκεί.
1: Και εδώ λέει στη θέση νούμερο 21 άμυνα.
2: Άμυνα.
1: Άμυνα, εμένα πάει κατευθείαν το μυαλό μου στο ποδόσφαιρο. Για πες μου λίγο.
2: Τι να σου πω.
1: Ξέρω εγώ, παρακολουθείς, δεν παρακολουθείς.
2: Μουντιάλ.
1: Κάτι ρε παιδί μου, πήρε το μάτι σου. Είσαι με κάποια ομάδα, σου άρεσε κάποια ομάδα, κάτι. Προβλέπεις κάτι μήπως. Πες μας λίγο στο μικρόφωνο.
2: Όχι, δεν έχω δει πολλά πράγματα. Βλέπω ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα πρώτα τα βαριέμαι. Εγώ περιμένω να πάει το μετά. Τώρα ας πούμε βλέπω εκεί εκτή ελεφανταστού, πράσινα μίλια.
1: Όχι, εκτή ελεφανταστού έχει καλή ομάδα. Αλλά πράσινο.
2: Ναι, πράσινα μίλια. Αυτά δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Πράσινα μίλια, ταινία είναι αυτό. Anyway, εγώ περιμένω να δω τα κλασικά ρε παιδί μου.
1: Περιμένεις τη φάση των νοκάουτ.
2: Δηλαδή την έφαγε η Αγγλία, την έφαγε η Γερμανία. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται δηλαδή.
1: Είχαμε εκπλήξεις αρκετές.
2: Μπλήξεις, δεν ξέρω, εσύ τι προβλέπεις που είσαι πιο...
1: Εγώ θεωρώ την ακτή ελεφαντοστού που ανέφερες
2: πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα φτάσει σίγουρα οχτάδα.
2: Σόπαρε.
1: Ναι, ναι, και
2: εγώ την έχω του πενταματού.
1: Μπορεί και πιο πάνω, ναι. Και πιστεύω πως τελικό θα πάει η Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
1: Ναι, ναι.
2: Η Γαλλία τι λες?
1: Και η Γαλλία είναι πολύ δυνατή. Θα είναι στους τέσσερις σίγουρα.
2: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Εντάξει, ωραίο είναι το Μουντιάλ. Κάθε μέρα έχεις κάτι να βλέπεις, ρε παιδί μου. Περνάνε οι βραδιές.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
2: Κάθε νύχτα, ναι.
1: Πόσα ξενύχτια έχω ρίξει.
2: Α, έριξες,
1: άστο.
3: Νούμερο 21.

0: 30 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 20.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αγανάκτησα.
1: Όσο ζω, μα ζω.
0: Έτσι, μπράβο Μαζονάκη στη θέση νούμερο 19 με τις επιπτώσεις του και μια θέση πιο πάνω.
1: Είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Κάνει τις συναυλίες του, βλέπω δεξιά, αριστερά. Έχει μαζί και τον Πιτσίνιαγκα.
1: Αλήθεια.
0: Και έχουν οργώσει
1: το
0: όλη την Ελλάδα. Ναι, άντερ Στεφανάρα, πού είσαι?
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινε με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και πες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
8: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
7: έτσι,
8: από
7: μπράβο,
8: εδώ.
7: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
8: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
7: Ενοχλεί, ναι. Γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
12: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
15: Νούμερο 17.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εντάξει, όνειρο, όνειρο. Μ' αρέσει, τι έπαθες καλέ?
1: Ξύνω τη μύτη μου, όχι επειδή θα φάω
0: ξύλο. Θα φας, ξύλο θα φας.
1: Για να μην φτερνιστώ στον αέρα. Γιατί αν φτερνιστώ δεν θα ακουστεί καλά με αυτό το μικρό.
0: Δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν πειράζει. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στη ζωντανή εκπομπή. Θα σου πω και νούμερο μετά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, στη θέση νούμερο 17. Μία θέση πιο πάνω είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Στη θέση νούμερο 16 με το «Έτσι έχει μάθει».
0: Και μετά...
1: θέλω να μας πεις κάτι για το...
0: Για την αναλαμπή.
1: Για το παλιό τράγουδο, λοιπόν, θα έλεγα, αλλά.
0: Αναλαμπίτσα. Είναι από το άλμπουμ Προφητείες της Δέσποινας Βανδύ, από τα πολύ αγαπημένα άλμπουμ. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε την καριέρα που είχαν οι Προφητείες, ας πούμε. Αλλά εμένα είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου. Με θυμάμαι δηλαδή στα night out μου τότε, στα Zeros, με τα ωραία μου έτσι τα strapless και τα χαμηλοκάβαλα τα τζιν μου.
1: Τα σέα μου, τα μέα μου.
0: Τα μέα μου. Θυμάμαι ότι με αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, είχα φάει κόλλημα και είναι το διακοπτάκι. Θέλεις με ανοίγεις, θέλεις μετά με κλείνεις. Ναι, αυτό βέβαια να μην είστε το διακοπτάκι κανενός. Εντάξει.
1: Νάτικη Σοφία.
0: Μάγδα.
1: Ναι, Μάγδα σε λένε, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Νούμερο 16.

0: τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
2: Οπα.
1: Είπες.
2: Οπα.
1: Τι γίνεται?
2: Τι έγινε, πιάσαμε μεσημεράκι και.
1: Και απολαμβάνουμε.
2: Μεράκλωσες.
1: Μεράκλωσες. Για να δω και τι γίνεται στην κορυφή, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Όχι, μην δεις ακόμα.
1: Όχι, πάμε να δούμε από τη θέση νούμερο 30 όμως, να την κάνουμε την ανασκόπηση.
2: Πες μας.
1: Μαύρα φεγγάρια στο 30 και Λένα Ζευγαρά.
2: Και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο στη θέση νούμερο 29.
1: Η ξελογιάστρα ήδη Αδάμου στο 28.
2: Που πάρα πολύ μας άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
2: 27, Μάτια μου και Ηλίας Βρετός.
1: Πάρα πολύ μας
2: άρεσε. Και αυτό, ναι.
1: Στο 26, Ίσως Αύριο, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς.
2: Θέση νούμερο 25, Με Εξόδεψε Εσύ, από Ιουλία Καλυμάνη.
1: Στο 24, Σε Θέλω Παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος.
2: Ο Νίκος Απέργης ήταν στη θέση νούμερο 23, Αυτά τα Χίλια.
1: Στο 22, Τι Κάνεις, Νίνο και Ζώζεφιν.
2: Καλά είμαι και σου λέω ότι στη θέση νούμερο 21 είναι η Πέγκη Ζήνα με την Άμυνα.
1: Στο 20, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, αναρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Αλλά στη θέση νούμερο 19 ο Γιώργος Μαζουνάκης μας λέει ότι αγανάκτησε με τις επιπτώσεις του.
1: Στο 18 Ξέρεις Πολλούς, Πάνος και Άμος.
2: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στη θέση νούμερο 17.
1: Στο 16 Έτσι Έχει Μάθει, Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Και Πες Μου.
1: Πάρα πολύ μας άρεσε. Ναι. Έλα οι καμπάνες στο Αργυρούλι.
3: Νούμερο 15.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Αναστασία, είδωλο.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει το συγκεκριμένο τραγούδι?
0: Τι?
1: Πάρα πολύ Παντελίδη, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αχ, μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια.
1: Μου θυμίζει το γίνεται, δεν ταιριάζεται, σου λέω.
0: Άρε Παντέλο.
1: Έχει και τις κόντρες που έβαζε ο Παντελής.
0: Εντάξει, άσε, μη μας θυμίζεις Παντέλο τώρα. Μη μας θυμίζεις Παντέλο.
1: Δεν γίνεται να τον ξεχάσουμε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Βλέπεις όμως ότι παίζει, παιδιά, δεν υπάρχει. Λες και ναι, δεν έφυγε ποτέ.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε στο σαφάρι, στη θέση νούμερο 12. Άκουσες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τι ωραία που μας τα είπε η Ρία Ελληνίδου.
1: Τι ωραίο, ρε, εσύ.
0: Τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, τι ωραία πράγματα μας έλεγε για το κάθε τραγούδι. Μια ωραία ιστοριούλα. Ευχαριστούμε την Panic Records και τη Ρία Ελληνίδου, γιατί παρουσιάσαμε πρώτη όλο το άλμπουμ.
1: Έτσι.
0: Και ήταν πολύ ωραίο πραγματικά και...
1: Καλό είναι αυτά να γίνονται, να
0: επαναλαμβάνονται. Επιφυλάσσομαι, ναι. Επιφυλάσσομαι. Νούμερο

0: Τρανζίστορ Top 30. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 11.

0: Κάνεις και μπαγλαμαδά, κύριε Κουφάλα.
1: Είμαι μπαγλαμάς μεγάλος, γι' αυτό. Στη θέση νούμερο 10 ήταν ο Απόν με το ρεπέτιο.
0: Την έχω απέναντί μου εδώ πέρα και μου κάνει το μπαγλαμαδάκι.
1: Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Ήταν στη θέση νούμερο 10 έτσι για να γουστάρουμε λίγο. Αλλά επειδή είναι Σαββατοκύριακο.
0: Προετοιμάζεις το έδαφος για τσιπουράκι, γι' αυτό παίζει μπαγλαμαδάκι.
1: Τι να κάνω τώρα, να πάω για μαργαρίτες, λες. Λες να πάω για μαργαρίτες.
0: Ή για τσιπουράκια με ρεμπέτικο.
1: Κοίταξε, τέτοια τα τσιπουράκια μου φτουράνε, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Οι μαργαρίτες, δηλαδή. Είμαι χόρταγη στο
0: πίνεις,
1: θέμα μαργαρίτες. Οι μαργαρίτες πεθαίνω.
0: Ναι.
1: Άμα είναι καλή.
0: Γενικά όμως δεν πίνεις κοκτέιλ.
1: Όχι, μόνο μαργαρίτα πίνω.
0: Μόνο μαργαρίτα,
1: αν την έχουν καλή. Κοίταξε, δεν πίνω κοκτέιλ διότι δεν τα κάνουν όλοι πάρα πολύ καλά,
0: ωραία.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ένα άπερολ, ας πούμε, στην Ιταλία θα το πιω. Και εδώ σε καμιά έτσι.
0: Θεωρείται το Aperol κοκτέιλ.
1: Ό,τι έχει πάνω από τρία υλικά, ναι, θεωρείται κοκτέιλ.
0: Α, okay.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Απερολάκι θα το πιω, ρε παιδί μου. Τώρα τη μαργαρίτα τη λατρεύω αν έχει το σωστό το πάγο το σπασμένο, έτσι, ξέρεις. Και είναι. Μ' αρέσει μια σωστή μαργαρίτα.
0: Μπορεί
1: όχι
0: να μην
1: μια μπαρούφα.
0: Μπορεί να μην έχεις κάνει μπαρχουμάνα, αλλά έχεις δουλέψει σε πολλά μπαρ ως DJ.
1: Ναι.
0: Έχεις παρακολουθήσει πολλούς μπαρμαν.
1: Βέβαια.
0: Μπαρμαν,
1: και έχω πιει άλλα τόσα.
0: Έχεις πιει άλλα τόσα.
1: Και τώρα να σου πω και την αλήθεια. Ήπια σε ένα γνωστό μπεργκεράδικο που έχει ανοίξει στη Χαριλάου, που έχει μπέργκερ και τα λοιπά, έχει κοκτέιλ στη μία μεριά.
0: Έλα, ρε.
1: Και πήγαμε για περπάτημα, εγώ πάλι που πάω για ένα γυμναστό και πάντα γυρίζω με ένα αλκοόλ στο χέρι.
0: Εντάξει,
1: στην επιτροπή.
0: Ό,τι και έστω το βάζεις κατευθείαν.
1: Εννοείται. Και λέω έλα να πάρουμε από ένα κοκτέιλ. Πήραμε παλώμα και μαργαρίτα. Φυσικά εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιω με μια μαργαρίτα.
0: Και πώς πήγε?
1: Ήτανε υπέροχο.
0: Μπράβο.
1: Υπέροχο και πολύ μεγάλο ποτήρι.
0: Άρα δεν έχει σημασία το εξώφυλλο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί
1: καθόλου.
0: Είσαι μπεργκεράδικο ή πιες μια πολύ ωραία
1: μια
0: μαργαρίτα.
1: Μια πολύ ωραία, αξιόλογη, τίμια μαργαρίτα. Και πολλά είπαμε για τη μαργαρίτα, μας τα τραγουδίζει και ο Χρήστος.
2: Νούμερο 9.

0: φορτηγό σου γουστάρω. Μ' αρέσει η Νατάσα.
1: Τα σπάσε πριν η Αναστασία με το σπάστε τα, αλλά τα σπάει και η Νατάσα με αυτό.
0: Με
1: το
0: τα φορτηγά τσα, άντε φορτώστε το φορτηγό και πάμε να φύγουμε. Γιώργος Σαμπάνης στη θέση νούμερο 6.
1: Δεν μ' αγαπούσες.
0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, και εμάς δεν μας αγαπήσαν, δεν γράψαμε και τραγούδια.
1: Αυτό.
2: Νούμερο 6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Γίνεται.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 4.

0: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ.
1: Επιμένει, επιμένει. Λογαριασμό ακούσαμε, αλλά τραγουδάει, είπες.
0: Κατερίνα Λιόλου στη θέση νούμερο 4.
1: Λογαριασμός λέγεται και το tour.
0: Βέβαια, ναι. Πώς θα λέγεται, αφού ναι. Είναι το σουξέ.
1: Ναι, ναι.
0: Το σουξέ.
1: Ναι, αλλά του Φέρι είχε τσαχπινιά το tour. Δεν έλεγε, δεν λέγονταν, είπες,
0: πώς
1: δεν λέγεται.
0: Το ξέχασα πώς λέγεται.
1: Όσο θα γυρίζει.
0: Α, ναι. Όσο θα γυρίζει. Αφού γυρίζει.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Σου λέει αφού γυρίζω.
1: Ναι, προφανώς, αλλά βάζει έναν στίχο
0: από το είπες. Ο Φέρης είναι ένας και κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι και τον περιμένουμε. Έτσι. Και στη Θεσσαλονίκη. Έσκησε στην Αθήνα, σκίζει παντού. Sold out τις συναυλίες του. Τι άλλο να πω για αυτό το.
1: Άντε να τον ακούσουμε.
0: Ας τα πει μόνος του.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα. Ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφιερώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Νούμερο 2.

0: Μόνος.
1: Με λίγα λόγια μας τα είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 2 θα την πιάσει την πρωτιά, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη θέση νούμερο 1.
0: Α, ήταν, την έπιασε. Ναι, ναι. Το ξέχασα εγώ. Ναι. Είδες, εγώ θυμάμαι τα δικά μου.
1: Ναι, θα σου πω τι.
0: Λοιπόν,
1: έγινε
0: στη μετά, θέση νούμερο 15, Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Θέση νούμερο 14, Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ρίτα, Ρίτα. Στη θέση νούμερο 13, Σπάστα, λέει η Αναστασία.
1: Θέση νούμερο 12, Σαφάρι από Ερία Ελληνίδου.
0: Στο 11, Να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ.
1: Απόν και Ρεμπέτικο στη θέση νούμερο 10.
0: Στο 9, Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας.
1: Όπου και αν πας, στη θέση νούμερο 8, από Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Στο 7, Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Δε μ' αγαπούζες, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, στη θέση νούμερο 6.
0: Στο 5, Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
1: Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός, στη θέση νούμερο 4.
0: Στο 3, Είπες από Θοδωρή Φέρη.
1: Μόλις ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια, στη θέση νούμερο 2.
0: Και την πρωτιά απολαμβάνει η Θεά με το νέο κούρεμα.
1: 4 στα 5 λοιπόν από την Αναβίση, δηλαδή. Την προηγούμενη εβδομάδα μας έκανε ένα διάλειμμα με Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ναι.
1: Πήγε στη θέση νούμερο 1 και 2 η Αναβίση.
0: Και τώρα
1: ξαναγύρισε στην πρώτη θέση.
0: Τι κοίταξε, αυτό το Αιγαίο θα μας απασχολήσει πολύ. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε στην πρωτιά.
2: Νούμερο 1.

0: Εντάξει, αυτή ήταν η πρωτιά με θεάρα αναβίση.
1: Βέβαια η Ευαγγελία που μας ακούει κάθε Σαββατοκύριακο θα γκρινιάξει λιγάκι τώρα.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί λέει, αμάμπια, όλο στη θέση νούμερο 1 μας έχετε αναβίση και Αιγαίο. Βάλτε κάτι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το περίμενε στη θέση νούμερο 1, λέω ορίστε.
0: Ορίστε. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Κάναμε τη διαφορά, κάναμε την έκπληξη.
0: Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Παιδιά, κοίταξε τώρα, είναι καλοκαίρι. Το Αιγαίο είναι λογικό να είναι στη θέση νούμερο 1, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο πάμε για βουτιές. Ναι. Όχι Αιγαίο, εμείς θα πάμε εδώ, έτσι.
1: Κοίτα. Βραδινό μπανάκι να είναι και όπου να είναι.
0: Τι ωραία να λαμπείτε να αυτή βρε λαμπίκο μου, μας έπιαξε στη διάθεση.
2: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι.
1: Από Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Γεια σας.
0: Bye.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ,
1: τεκ. DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών.

0: και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει κανένα πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το λιλί έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευε το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
1: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι από εδώ.
0: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
1: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
0: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ελληνικά για αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

νύχτα και χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, η Marie Kondo, η Marie Kondo δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
1: λεμονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78.

0: 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Ελληνικά και αγαπημένα,
1: Τρανζίστορ 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
3: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
2: έτσι,
3: από
2: μπράβο,
3: εδώ.
2: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
3: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
2: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Τη ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saut Revoir, «Παράξενη αγάπη».
1: Είμαστε η Le Saut Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.